0: Πιέσμα Ντάνα.
1: Σαν τα αρχίτα, γιορσάμα πάρε μινούτα πριν τσέκα.
2: Γιορστε Σάνιαμ, Ρόκο Μπλάζεβιτς.
1: Ουγάσι μράκ.